0: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου του 2026. Είστε συντονισμένοι στο EOC Web Radio, το εντενετικό ραδιοφωνό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Ο Δημήτρης Μελής είναι πίσω από τα μικρόφωνα και θα βρίσκεται μαζί σας για τις επόμενες δύο ώρες με την αγωνιστική δράση του Σαββάτου, η οποία δεν είναι πλούσια, αλλά είναι σημαντική, καθώς έχει ξεκινήσει η δεύτερη φάση του κυπέλου Ελλάδος ανδρών, έχοντας μπει πια και ομάδες της Elite League στο παιχνίδι. Αύριο βέβαια θα είναι περισσότερες οι αναμετρήσεις. Σήμερα είναι οι πρώτες τρεις αυτής της φάσης. Ένα σημείο στο οποίο πλέον μένουν τρεις στροφές πριν από την ολοκλήρωση των προκριματικών ουσιαστικά και την πρόκριση των τεσσάρων καλύτερων ομάδων στο Final Four UNICEF Trophy, το οποίο θα γίνει το Δεκέμβρη. Τρία παιχνίδια αυτήν την ώρα, τα οποία έχουν ξεκινήσει. Ιωνικός Νίκαιας Πανερυθραϊκός, Πανιώνιος Αμίντας και Ιωνικός Ιωνίας Σοφάδες είναι τα τρία αυτά παιχνίδια. Εμείς θα κάνουμε την πρώτη μας σύνδεση με το παιχνίδι ανάμεσα στον Πανιώνιο και τον Αμίντα. 8-8 ο Πανιώνιος, ο οποίος θα βρίσκεται από φέτος στην Elite League, όπως και ο Αμίντας, ο οποίος πέρυσι ανέβηκε από την National League 1, και οι δύο ομάδες θα δώσουν τουλάχιστον άλλα δύο παιχνίδια μέσα στην σεζόν πέραν από αυτό. 8-8 είναι το σκορ στο ξεκίνημα, 3 λεπτά έχουν παιχτεί μέχρι στιγμής.
1: Είναι ένα pick and roll, εκτελεί πάνω από το κεφάλι του Κολοβέρου, εύστοχα. Μανουήλοβιτς, που αν και δεν είναι ο καλύτερος σουτέρ, η άμυνα του Πανιωνίου μέχρι στιγμής προσπαθεί να τον παίζει over στα pick and roll, ενώ ο Walter σας το έξω από κοντά. Μανουήλοβιτς με το ψηλότερο γερομιχαλό θα πάει σε παιχνίδι απομόνωσης. Περίμενε και ο Κολοβέρος για jump to the ball. Άμυνα έχει κλείσει τώρα ο Χριστοφίλης. Μανουήλοβιτς θέλει να πάει από αριστερά, προσποιείται και εν τέλει τελειώνει τη φάση για το 12-8. Ο Νεμάνια Μανουήλοβιτς που έχει φτάσει τους 5 πόντους. Μπιουκάναν. Αλλάζει ο Αμίντας. Γερομιχαλός με τον Ιωάννου. Θέλει να τον ποστάρει. Δίνουν το σουτ στον Κολοβέρο φιλοξενούμενοι. Ο Κολοβέρος όμως θα ευστοχίσει από τη 45. Και έτσι ο Πανιώνιος μειώνει τη διαφορά στην ελάχιστη τιμή της. Ωραίο μάτς παρακολουθούμε μέχρι στιγμής. Με το σκορ να είναι αρκετά υψηλό. Ο Κότζελος παίρνει το πικ. Ιωάννου Ποπάρη. Μανοήλοβιτς στη γωνία δεν θα απαντήσει. Χριστοφίλης ψηλότερα από όλους. Μαζεύει. Κολοβέρος. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Κορκότζελο. Που ζουπά στη θέση του Γκίκα. Και Σταυρακούκας αντί Χριστοφίλη. Σταυρακούκας πρωταθλητής με τη Δόξα Λευκάδας στην Elite League την περσινή σεζόν. Ήρθε στον Πανιώνιο για να πετύχει ακόμα μια άνοδο. Κολοβέρος. Σταυρακούκας γίνεται τα screen. Μανοήλωβης να ακολουθεί. Κολοβέρος περνάει για το Walters. Κλείνει ο Μανοήλωβης. Δίνουν και πάλι το σουτ στον Κολοβέρο που κάνει το 2-2. Δεν βγαίνει το ρίσκο στο σουτ του Κολοβέρου μέχρι στιγμής για την ομάδα του Λεωνίδα Ζούπα, αφού έχει δεχτεί 2 τρίποντα από το βραχίσαμο γκάρντ. Ενώ ο Κορκότζελος αστόχησε σε ένα εύκολο lay-up. Γιουκάναν σε transition. Κερδίζει το φάουλ από τον Ιωάννου που δεν μπορούσε να τον ακολουθήσει. Τέταρτο ομαδικό για τον Αμίντα. Και βολές για τον Σακ Μπιουκάναν. Αστοχή στην πρώτη ο Αμερικανός. Βάζει τη δεύτερη για το 15-12. Σερί 7-0 από τον Πανιώνιο. Έσπασε την παγίδα ο Κορκότζελος. Ωραία κίνηση του Εάν χωρίς την μπάλα. Ακόμη καλύτερη η άμυνα του Γερομιχαλού που έκανε το deflection. Walters με μισ μάτς γυρνάει και τελειώνει την φάση με το δεξί για το 17-12. Διευρύνεται στο 9-0 το σερί του ιστορικού που σαφώς υπερέχει σε μέγεθος και λύσεις από τον πάγκο έναντι του αντιπάλου του. στο μάτς και ο Παπαδημητρίου για τον Αμίντα. Από τα λίγα μεταγραφικά αποκτήματα των ημιτιωτών, η περσινή σεζόν ήταν στο παλαιό Φάληρο. Μανοήλοβιτς δημιουργεί ρήγμα, η πάσα του περνά για τον Παπαδημητρίου. Ιωάννα από κοντά κάνει airball. Ο Κοτζούπας κοιτάζει απορριμμένος από τον πάγκο για το εύκολο χαμένο τελείωμα του παίκτη του. Σταυρακούκας. Ο Βόλτερς έχει μισμάτς, κλειδώνει τον αντιπαλό του. Δεν περνάει πάσα. Μπιουκάναν θα εκτελέσει για τρεις άστοχα. Σκόρδος μαζεύει. Μπιουκάναν δεν θα καταφέρει να κάνει το κλέψιμο νόμιμα. Θα χρεωθεί με φάουλ. Τρίτο ομαδικό για τον Πανιόνιο. Ντουζίδης αντί για Ιωάννου. Και ο Ντουζίδης σταθερός στην ομάδα του Αμίντα. Τρίτη διαδοχική σεζόν από τα Πορτοκαλί. Καμαριανός αντί για Γερό Μιχαλό. Σκόρδος. Στην Ερυθρέα πέρυσι ο Άγγελος Σκόρδος. Με 3,5 πόντους περίπου κατά μέσο όρο. Ο Μπιουκάναν θα βγάλει εξαιρετική άμυνα αυτή τη φορά. Και θα κερδίσει και την κατοχή.
0: Λοιπόν, αφήσουμε λίγο το παιχνίδι αυτό του Πανιωνίου με τον Αμίντα. Να πάμε. Πρώτη σύνδεση με το παιχνίδι του Ιωνικού Νίκαιας με τον Πανερυθραϊκό. 20-13 έχει γίνει το σκορ, 3-40 πριν λήξει πρώτη περίοδος.
2: Να σουτάρει.
3: Πραγματικά εξαιρετικό ξεκίνημα του Ιωνικού που παίρνει και την όθηση από τον κόσμο, το όπως είπες και πριν. Και έχει καταφέρει να μπλοκάρει αρκετά το Πανερυθραϊκό. Λίγες φορές έχει καταφέρει να αξιοποιήσει το υλικό του. Να και το τρίποντο από τον Cameron Blue. Ποιος δίνει άλλη μια λύση πίσω από τα 6.75. Αν και περισσότερο στοιχεία του είναι η εκρηκτικότητα του, την οποία ο Ιωνικός δεν έχει αφήσει να φανεί στο παρκέ.
2: Ωραία εδώ το hand-off. Μαζί σε ψάχνει συμπαίκτη, είναι επιλογή του ο ψημητής και το rebound από τον Ζαρκαδάκη που αξιοποιεί και κάνει το 22-16. Λισαράτος για τρεις, ψηλά εκεί ο Καμάρας, σκοράρει, ζήτησε πιθανώς και ένα φάουλ εκεί. Αλλά οι διευθυντές θα ξεκάθαροι. Το 2018, ένα εκπληκτικό παιχνίδι μέχρι στιγμής. Δύο περίπου για την πρώτη περίοδο. Θέλει να βάλει πλάτη ο Λεκάκης. Είναι καθαρή άμυνα. 3,1 απομένουνε για τον Ιωνικό. Και η ώρα κάποιων αλλαγών ή time out, δεν έχω καταλάβει. Τώρα.
0: Λοιπόν, έχουμε time out στο παιχνίδι, οπότε επιστρέφουμε στο Πανιόνιος Αμίντας.
1: Ενώ ετοιμάζεται και ο Αλφής Πυλάβιος για τον Πανιόνιο. Θα βάλει και τη δεύτερη. Ψηλώνει το σχήμα ο Νίκος Καραγιάννης. Προηγουμένως αγωνιζόταν με 3 γκάρτ. Τώρα ο Πυλάβιος σε θέση 3. Ζούπας διεθνής με την εθνική κάτω των 18. Θα πάρει το πικ. Κλείνει και ο Καμαριανός Ντουζίδης χωρίς να το σκεφτεί. Θα στοχίσει όμως. Μακρινό rebound από τον Κολοβέρο που θα πάει μέχρι το τέλος της διαδρομής και θα πετύχει το lay-up για το 21-12. 13-0 πλέον το σερί του Πανιωνίου. Ο Τζούπας, καλή time-out.
0: Time-out με τον Πανιώνιο να προηγείται με 21-12 από 8-12 στο 21-12. Πάμε στη νίκη και πάλι.
2: Σχεδιάζει ο coach Αυτής. Βλέπουμε μια διάταξη box εκεί στη ρακέτα. Να δούμε, να βγει κάποιος από τη γωνία ή κάτι άλλο. Μπαίνει η μπάλα, συμμετείς, είναι καλή άμυνα, τελικά το rebound, είναι από τον Πανεπιστημιακό.
3: Δημιουργεί και μια πιο ευέλικτη πεντάδο Δημήτρης Κουλής, τοποθετώντας τον Παναγιώτη Τσάμι αντί του Μελισσαράτου στο παρκέ. Και έβαλε και τον Γιάννη Ιωαννίδη που πήρε μόλις την μπάλα και σούταρε και γιατί σαν την κορυφή, αλλά στόχισε.
2: Αλγίς τρέχει, ωραία πάσα και σκοράρει ο Γιούση τους πρώτους του πόντους και αυτός 24-18. Το φάουλ είναι χαμηλά, είναι το τέταρτο φάουλ, 2 έχει ο Πανεπιστημιακός. Καλό δεκάλεπτο για τον Ιωνικό, χωρίς να έχει φορά από φάουλ, έχει και πολύ καλό σκορ με 24 πόντους. Αμυντικά δεν είναι και πολύ πολύ καλά, αλλά το παιχνίδι έχει ψηλό ρυθμό μέχρι στιγμής. Τώρα το φάουλ που θα κερδίσει ο Αθανάσιος Τσούκας,

0: αυτό θα πάει λοιπόν στη γραμμή. Το πρώτο βόλιο θα είναι το Μπιχτάκι και έτοιμος να κάνει και αυτός 20 πόντους για την ομάδα του. Πουλής, ο Γιούση. Και πάλι ο Γιούση. Λυπής, βρίσκει φόρο να στάρει, είναι καλόφτερ, άστοχο. Καμάρας, άστο ριμπάουν εκεί.
1: Καλό πως πέσανε, πως πέσανε πάνω του για να μην κάνει το transition και του κλέψανε και την μπάλα κιόλας.
0: Η ωραία ενέργεια. Ο Παζίσης, ο οποίος είναι σε καλή κατάσταση για τον αντικαταστά ο coach Καφής. Ωραία, ωραία πάσα. Κι άλλο επιθετικό ριμπάουν του Ιωνικού. Νέα επίθεση. Κι άλλο σε τριών πόντων. Και αυτό άστοχο. Τώρα το rebound από τον Τσάμι. Μάρας είναι καλός ο τριών πόντων.
1: Αφού ήταν μαρκαρισμένο βέβαια.
0: Συμμετείς. Παρόλο που μπορούσε να εξαγγλίσει την επίθεση ο Ιωνικός, αυτό είναι δείγμα της ψυχολογίας που έχει στο πρώτο δεκάλεπτο.
1: Αληθές
0: είναι το αυτό. Σουτ και το πήρε και ασφαλώς ευστόχησε. Ωραία εδώ, αυτό και αυτό έχει χρόνο ο Ιωνικός για να βρει ένα σουτ. Σκορ πρώτης περιόδου, 27-21, πολύ ωραίο παιχνίδι.
2: Λοιπόν, 29-20, 27-20 είναι το σκορ της πρώτης περίοδου στην ΙΚΕΑ. Στο παιχνίδι στα Διαβατά, Ιωνικός Ιωνίας Σοφάδες, 17-23 και αυτό είναι... Όχι, έχουν 8 δευτερόλεπτα ακόμη. Οι Σοφάδες, lay-up άστοχο και τελευταία επίθεση. Να δούμε αν θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Υπάρχει φάουλ και βολές. Για τους Σοφάδες νομίζω ότι είναι, αν και δεν παίρνω. Δεν παίρνω και ορκό γιατί δεν μπορώ να καταλάβω ποιες εμφανίσεις. Νομίζω είναι για τους Σοφάδες οι τελευταίες βολές της πρώτης περίοδου για να κλείσουν στο σύν 8 αν μπουν και οι δύο. Ενώ στο παιχνίδι του Πανιωνίου με τον Αμίντα 24-15-33 δεύτερα για την πρώτη περίοδο.
3: Ο Αμίντας που ξεκίνησε με 2-2 από μακριά και πλέον έχει 3-9. Σταυρακούκας, πολύ όμορφο καλάθι, παίρνοντας την εσωτερική για το 26-15. Πολύ καλή εμφάνιση και από τον Βασίλη Σταυρακούκα, που φτάνει τους 6. Ζούπας, θα πάρει το πίκ από τον Τουζίδη. Άλλαξε ο Πανιώνιος, Ζούπας, τρακάρει πάνω στον Καμαριανό, ωστόσο θα κερδίσει το φάουλ και το δικαίωμα. Άλλαξε ο Πανιώνιος, Ζούπας, τρακάρει πάνω στον Καμαριανό, ωστόσο θα κερδίσει το φάουλ και το

0: πρώτης περίοδου. Μέσα και η δεύτερη για το 26-17. Δεντρινός θα πετάξει την μπάλα εκπρόθεσμα και κάπως έτσι.
1: Αυτό είναι το σκορ της πρώτης περίοδου, Πανιώνιος Αμίντας 26-17. Πάμε και πάλι στην Νικαία.
2: Εδώ αριστερό, αλλά άστοχο. Καλβί, γρήγορα στην επίθεση Καμάρας αμέσως. Διαστική επιλογή νομίζω.
3: Δεν ξέρω αν ο Κότς Πουλής είναι περισσότερο απογοητευμένος με την αστοχία σε μερικές περιπτώσεις στον Πανερυθραϊκό, γιατί έχει ήδη 20 πόντους, όσο με τους 30 που έχει ο Ιωνικός σε λιγότερο από 11 λεπτά. Και νομίζω ότι είναι κάτι που τον προβληματίζει πολύ στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της ομάδας και ποια θα είναι η κατεύθυνση που θα δώσει συνέχεια στους παίχτες του εν ώψη και των υποχρεώσεων και τον επόμενο στο κύπελο, εάν υπάρξουν. Γιατί νωρίς είμαστε ακόμα στο παιχνίδι και κυρίως στο πρωτάθλημα. Είναι αυτό που σου έλεγα νωρίτερα. Το θέμα του Πανερυθραϊκού είναι πως είναι περισσότερο η άμυνα. Το ταλέντο το έχει. Αλλά το θέμα είναι τι κάνεις σε ένα παιχνίδι άμα δεν πετυχαίνεις καλά. Δεν πετυχαίνεις πολλούς πόντους. Γιατί μπορεί να πετύχεις όλα τα παιχνίδια 80-85 πόντους, μπορείς σε ένα παιχνίδι να βάλεις 70-75. Το θέμα είναι πως διαφανίζεις την άμυνά σου.
2: Η Elite League είναι ένα πρωτάθλημα εισαγωγικά μαραθώνιος, έτσι.
3: Βέβαια, είναι κανονικότατος μαραθώνιος, τι συζητάμε, το κάνει εισαγωγικά. Και ο Ιωνικός επίσης έχει κερδίσει ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο, όλες τις διεκδικήσιμες μπάλες, έτσι. Εδώ πρέπει να υπάρξει και μια τεχνική ποινή. Ή ήταν αντιαθλητικό. Τεχνική ποινή ήταν, τεχνική ποινή ήταν.
2: Έτοιμος και ο Άγγελος Γραμματικός σε πρώτο χρόνο να περάσει για την Πανεθαϊκό.
3: Είναι και είδηση ότι χάνει δύο βολές ο Καμάρας, ενδεικτικό της ψυχολογίας που επίσης δεν έχει ο Πανεθαϊκός αυτή τη στιγμή. Μάλλον δεν θα πω ότι δεν έχει ψυχολογία, αλλά περισσότερο μάλλον έχει μείνει έκπληκτος από το πώς ξεκίνησε το παιχνίδι. Γιατί το βλέπεις και στις επαφές που τις κερδίζει ο Ιωνικός, το βλέπεις διεκδικήσιμες μπάλες που τις κερδίζει ο Ιωνικός, καταθέτοντας επιθυμία.
2: Έχει εφηβιάσει, όπως είπε, σε
3: αγωγικά. Εφηβιασμένος, ακριβώς, είπες τη σωστή λέξη.
2: Από τον Ιωνικό, ο Πανερυθραϊκός.
3: Τρεις βολές χαμένες ο Καμάρας. Μάλιστα.
2: Να δούμε, αν θα το
3: σπανιότατο φαινόμενο, συνέβη.
2: Νομίζω ότι είναι και ώρα για κάποιες ανάσεις, έτσι. Νομίζω έχει.
3: Ναι, δεν έχει βγει ο Καμάρας ως τώρα.
2: Καλδής.
3: Φάουλ που έκανε ο Τσάμις.
2: Ο Τσάμις ώρα παραδέχεται το φάουλ. Και είναι η ώρα για να πάρει ανάσεις που λέγανε ο Καμάρας. Περνάει ο Γραμματικός. Ο Γραμματικός ο νεαρός παίκτης με πολύ καλά στοιχεία.

0: Γιούση, Λουγανός, ψάχνει τον Γιούση εκπληκτικά εκεί το κενό στη ρακέτα και χωρίς πρόβλημα. 32 υπόδειο του Ιωνικού. Δείχνει να μην έχει κανένα πρόβλημα επιθετικά ο Ιωνικός. Δυνατικός, δύσκολο, αστοχή. Πολύ πιο κλειστή η άμυνα του Ιωνικού σε σχέση με την Παλαιστραϊκό σε αυτά τα πρώτα 11-12 λεπτά που παρακολουθούμε. Μαγιντόμπε. Πάλι Μαγιντόμπε. Ένας δυνατός γκάρ. Μπουργανός. Σκληρό το...
1: Θα σε ευκαιρία και για το συν 14 εδώ ο Μπουργανός.
0: Δες πόσο εύκολα γυρίζουν πίσω οι παίκτες του Ιωνικού, έτσι. Ήδη οι παίκτες έχουν πάρει θέσεις. Ο Μπλου τώρα θέλει να παίξει ένας ένας. Η μπάλα είναι για τον Ιωνικό. Βλέπουμε αρκετά πιο ατομικές ενέργειες για τον Παναιτωλικό σε σχέση με το πιο ομαδικό παιχνίδι του Ιωνικού σε τώρα πρώτα λεπτά. Τώρα ωραία πάσα εξωτελικά στον Πουλή, άστοχο το σου. Έχει ο Ερμίδης, ωραία φεύγει ο Ερμίδης. Ψηλά.

0: πατάει αστοχή εδώ. Του κάνει άσχημα παιχνίδι η μπάλα. 32-20 παραμένει. Ο Μπλου. Βλέπετε ότι και αυτό το σου τώρα ήταν εκτός λογικής.
1: Αλλά πήρε το rebound ο γραμματικός. Και για πρώτη φορά στο παιχνίδι βλέπουμε παίκτη πανευδραϊκού ο οποίος μπαίνει στη φάση για να διεκδικήσει την μπάλα. Και είναι ο Άγγελος Γραμματικός που έρχεται από το βάθος του πάγκου και είναι κάτι για το οποίο διακρίνεται βέβαια ο Άγγελος.
0: Είπαμε, είναι αρχή του σεζόν. Πολύ πιθανό σε ένα μήνα από τώρα οι ομάδες που βλέπουμε σήμερα να είναι τελείως έτσι διαφορετικές.
1: Όχι, ναι, προφανώς. Είναι αρχή τη σεζόν έτσι. Για το Πανερυθραϊκό είναι το πρώτο επίσημο, για τον Ιωνικό είναι το δεύτερο. Είχε προκριθεί απέναντι στους Γαργαλιάνους.
0: Άλλη μια χαμένη βολή τώρα. Πανερυθραϊκός που χαλάσει το ποσοστό του πάρα πολύ τελευταία λεπτά, ενώ ξεκίνησε καλά. Η δεύτερη από τον Άγγελο Γραμματικό. Ενώ ομολογώ ότι δεν είδα σωστά, αλλά έγινε το κλέψιμο και είχαμε δύο πόντους από τον Ερμίδη στην επαναφορά. Και είναι η πρώτη φορά που οι διαιτητές θα πάρουν να εξετάσουν τη φάση από το βίντεο, μάλλον για το ποιος έβγαλε.
2: Λοιπόν, να πάμε και πάλι εκεί που ήμασταν νωρίτερα, στο ΔΑΚ Γλυφάδας. Πανιώνιος Αμίντας 28-18.
3: Επομένως, η παράβαση δίνεται κάτω, άρα ο Πανιώνιος θα έχει νέα επίθεση 24 δευτερολέπτων. Δεντρινός. Καμαριανός, πάλι στο Δεντρινό. Θα περάσει τον Walters, ο οποίος θα κερδίσει το φαλ, εξουδετερώνοντας αρχικά τον Κίκα. Στη συνέχεια πήγαν ως βοήθεια στο μαρκάρισμά του, τόσο ήταν πολύ δύσκολο να τον σταματήσουν νόμιμα. Και έτσι ο ψηλός του Πανιωνίου θα έχει το δικαίωμα να εκτελέσει δύο βολές. Γιουκάναν αντί Καμαριανού, άρα αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο Πυλάβιος θα αγωνιστεί ως τεσάρι σε αυτό το σχήμα που βρίσκεται τώρα στο παρκέ. Ο Walters αστοχεί στην πρώτη βολή, παραμένει ως έχει το 28-18. Δεδομένης της ποσότητας και της ποιότητας των γκάρ του Πανιωνίου, είναι δεδομένο ότι θα δούμε φέτος αρκετά σχήματα με τρία γκάρ από τον Νίκο Καραγιάννη, ενώ ο Walters έβαλε τη δεύτερη για το 29-18. Ματζούρος. Ιωάννου θα εκτελέσει άστοχα από μακριά. Δεντρινός μαζεύει. Ο Πανιώνιος που βλέπουμε ότι του αρέσει να πηγαίνει αρκετά στο transition. Ο Walters όμως αστόχησε σε αυτή τη φάση. Ζούπας πήρε το πικ. Γκίκας έχει mismatch. Περνάει ο Ζούπας την πάσα. Δεν βγήκε κάτι από το ποστάρισμα του Γκίκα. Ζούπας θα πάει σε παιχνίδι ένας με έναν. Η πάσα στην αδύνατη πλευρά κόβεται από το deflection του Buchanan. Δύο δευτερόλεπτα για την επίθεση του Αμίντα. Κορκότζελος στην επαναφορά. Υψώνει για τον Ιωάννου που κερδίζει το φάλα το Δεντρινό. Ο Δεντρινός που θα δώσει την θέση του στον Ιωσήφ Κολοβέρα. Ευστοχή ο Ιωάννης την πρώτη. Αστοχή στη δεύτερη, παραμένει ως έχει το 29-19. Ο Αμίντας με 5 στις 9 βολές. Μιουχάναν, Βραχούκας. Θα πάρει το πικ του Όλτερς, αλλάζει ο Αμίντας. Σταυρακούκας θέλει να δημιουργήσει ρήγμα, εν τέλει στάθηκε και εκτέλεσε, αλλά άστοχα. Κορκότζελος, η πάσα του δεν περνάει στην κυκλοφορία. Κακή έμπνευση από τον νεαρό Άσο του Αμίντα και ο Πιλάβιος τελειώνει την φάση με lay-up σε ένα χνηδιασμό για το 31-19. Κορκότζελος στο Ματζούρο που παίρνει το πικ, αλλάζει ο Πανιώνιος. Ματζούρος θα εκτελέσει άστοχα. Μαχαιρινό επιθετικό από τον Κορκότζελο που δίνει έτοιμο καλάθι επί της ουσίας στον Ιωάννου για το 31-21. Πολοβέρος, Λάβιος, παίρνει το πίκο που γιουκάναν. Δημιουργεί ρήγμα, Πιλάβιος χτυπάει την close out άμυνα του Αμίντα. Κολοβέρος για τρεις, υποδειγματική κυκλοφορία της μπάλας από τον Πανιώνιο και εύστοχο τρίποντο από τον Λιωσήφ Κολοβέρο που έχει 3 στα 4 από μακριά. Εν τέλει πάταγε ο παίκτης του Πανιωνίου, άρα μέτρησε το σούτ για 2. Δαμιανός πήρε το πικ. Περνάει πάσα του για τον Γκίκα που θα αστοχήσει, αν και είχε πάσα στην αδύνατη πλευρά για τον Ματζούρο. Σταυρακούκας. Εντυπωσιακή κίνηση, αστοχή από κοντά. Ο Όλτερς όμως είναι εκεί για να διορθώσει τα πράγματα και να πετύχει το καλάθι για το 35-21.
2: Στο συν 14 ο Πανιώνιος πλέον έχει ξεφύγει η διαφορά σε αυτό το παιχνίδι. Ιωνικός Ιωνίας Σοφάδες 20-28, σταθερά μπροστά η Θεσσαλική ομάδα. Πάμε ξανά στη Νίκαια, εκεί όπου παραμένει σταθερά μπροστά ο Ιωνικός Νίκαιας απέναντι στον Πανερυθραϊκό. 35-28 είναι το σκορ, 5-51 για το ημίχρονο.

0: Ζήσης έπειτα από περίπου 4 λεπτά στον πάγκο με τον Σιμουτή και επανέρχονται στο παιχνίδι. Μουργανός και Καλδής για να στον πάγκο. Τσάμις, δεύτερη βολή στο πλήρ. 5 και 45 περίπου για το ημίχρονο. Κλειστό της μητίας. Αποζήσεις, ωραία. Σουτιά 3, άστοχο. Εκπληκτικό rebound, άλλο ένα εκπληκτικό rebound. Από τα πολλά του Ιωνικού.
1: Άλλο ένα.
0: Νέο σουτιά 3, νίκης. Ήρθε ξεκούραστος και σκοράρει. Και αναφέρεσαι τώρα. Τσάμις, δύσκολο αυτό. Ωραία άμυνα. Το μπλοκ ουσιαστικά του Μάρτιν. Σαράτος. Κόουτς του Παναθηναϊκού διαμαρτύρεται για τα χαμένα rebound της ομάδας του. Αυτό λέει και στον Τσάμι τώρα, βγαίνοντας.
1: Για ένα μικρό διάστημα ο Παναθηναϊκός έβαλε λίγο παραπάνω διάθεση, επιθυμία. Αυτό είναι το τίμημα του να έχεις πιο βαριά κορμιά στο παρκέ όπως έχει τώρα τον Μέλι Σαράτο. Όπως και πάνω πλεονεκτήματα. Το οποίο δεν το είδε σε αυτή την επίθεση, αλλά με το post-up του Μελισσαράτου δημιουργεί προϋποθέσεις και για να σκοράρει και για να δημιουργήσει. Γιατί είναι και ένας ψηλός με ευφυΐα ο Πέτρος.

0: Κυριακός, με πολλά χρόνια πλέον στον Ιωνικό. Τώρα καλά μέσα στον Μάρτιν. Παναφορά εκεί έξω, ωραία κυκλοφορία και πάλι ψημετής. Η μπάλα εδώ μπαίνει και βγαίνει. Κυριακός. Παπαζήσεις ήταν πολύ ελεύθερος και σούταρε, αλλά στόχησε. Σωστό το φάουλ. Διότι
1: αυτό που λένε καλό φάουλ.
0: Ακριβώς, ήταν το τέταρτο ομαδικό του Ιωνικού από το επόμενο κυκάριο ο Πανεπιστημιακός.
1: Και η εκ νέου άνοδος της απόδοσης του Ιωνικού, απαντώντας στο σερί του Πανερυθραϊκού με δικό του 6-0, ζεσταίνει ξανά τον κόσμο του.
0: Δεν θέλει και πολύ ακόμη του Ιωνικού.
1: Σωστό κι αυτό.
0: Ερμίδης έτοιμος να επαναφέρει. Και ο Ερμίδης με παραστάσεις πολλές

0: διακοπή από τη γραμματεία.
1: Διαιτητές θα το συζητήσουν και θα πάνε στο άμεσο replay. Έχει κάνει νομίζω challenge ο Παναγιώτης Καυκής.
0: Από την αλήθεια δεν είμαι σίγουρος. Φαίνεται ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη γραμματεία.
1: Να υπάρχει πρόβλημα στη γραμματεία.
0: Διαιτητές περιμένουν να λυθεί.
2: Λοιπόν, 4-27 μένουν στο παιχνίδι για αντίληψη του ημιχρόνου. Ο Ιωνικός προηγείται σταθερά του Πανερυθραϊκού με 38-29. Ξανά στη Γλυφάδα, 3-18 για το ημίχρονο, 43-25, συν 18 πλέον ο Πανιώνιος.
3: Και 10 πλέον για το τέλος του πρώτου ημίχρονου. Ο Ανέιλοβιτς παίρνει το πίκ, εκτελεί για 3. Ο Μπιουκάναν θα υποπέσει σε φάουλ. Ο 33χρονος Σέρβος Περιφερειακός που είναι ο πρώτος σκόρερ του Αμίντα με 7, ακολουθεί ο Δαμιανός με 6, ο Δαμιανός που πέτυχε τους πόντους του σε διάστημα 80 δευτερολέπτων στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Ο Μανοήλοβιτς δεν αξιοποίησε την πρώτη βολή. Βάζει τη δεύτερη για το 43-26. Μέσα και η τρίτη, 2-3. Ο απολογισμός για τον Μανοήλοβιτς. Κολοβέρος. Χριστοφίλης βγήκε από το σκρίν, όμως ο Βόλτερς έχει κάνει επιθετικό φάουλ. Σκόρδος. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Βόλτερς. Πέμπτο ομαδικό για τον Πανιώνιο, βολές για τον Άγγελο Σκόρδο που μέχρι στιγμής έχει 3 πόντους με ένα εύστοχο τρίποντο. Βάζει την πρώτη ο Σκόρδος. Ευστοχή και στην δεύτερη. Και έχουμε time out από τον Νίκο Καραγιάννη αυτή τη φορά. Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Time out, 43-29, ο Αμίντας έριξε την διαφορά στους 14. Ξανά στην Νίκαια.
0: Έχω παίξει και εγώ αντιπαλός του. Παλαιότερα στο τοπικό.
1: Α, ναι.
0: Στο τοπικό, ναι. Οπότε επιβεβαιώνω. 38-35. Και οι βολές για τον Ερμίδη. Το μάτς περίπου πλέον έχει ισορροπήσει, θα πω.
1: Και πολύ γρήγορα το ισορροπεί ο Πανερυθραϊκός.
0: Άλλη μια μικρή διακοπή και πάλι από τη γραμματεία.
1: Thank you.
0: άκυρας γκάρ του Παναθηναϊκού αστοχή. Πραγματικός εκεί βάλει το κορμί του, πήρε το rebound, αλλά στη συνέχεια πάτησε εκτός γηπέδου.
1: Παρ' όλα αυτά τον ενθαρρύνει ο Κολτσουφούλης από τον πάγκο.
0: Ασφαλώς.
1: Με το χειροκρότημά του.
0: Και νέα καλή άμυνα τώρα. Έχει ανεβάσει, θεωρώ, κατακόρυφα την απόδοση και την ένταση στην άμυνα ο Πανελευθεραϊκός και αυτό φαίνεται από τον πίνακα του σκορ. Βγαίνει από τα σκρίνα ο Ιωαννίδης, άστοχο. Πραγματικός νέο rebound και πάλι πατάει έξω. Εκεί όλοι πάνε να το σηκώσουν, πολύ ωραία φάση. Δύο αντίπαλοι και ένα συμπέκτης τρέξει να το σηκώσουν. Και η μπάλα είναι για τους γηπεδούχους. Βλέπετε ο Σέχιλερ πως είναι κολλημένος και παίζει full court άμυνα. Το φάουλ τώρα, να δούμε που έχει φοβηθεί στον Σέχιλερ. Το πρώτο του φάουλ, δεν υπάρχει κάποιος παίκτης με πρόβλημα στα φάουλ. Από τον Πανελευθεραϊκό όλοι έχουν μέχρι ένα φάουλ, από την Νίκαια μέχρι δύο φάουλ. Παζήσεις. Θυμίζουμε με δύο τρίποντα. Νέο σου, άστοχος. Με Λυσαράτος επιλέγει να κατεβάσει την μπάλα. Ο Ιωαννίδης βρίσκει διάδρομο και ωραία φάση του Ιωαννίδη. Με το δεξί. Στην ελάχιστη διαφορά πλέον το μάτς. 38-37. Πολύ πιθανό να προσπεράσει κιόλας πριν το ημίχρονο ο Πανελευθεραϊκός, για να δούμε.
1: Οπα, να δω στο Τσιμίτης πάλι.
0: Τσιμίτης.
1: Στις 14.
0: Είναι εκπληκτικός. Πρώτος σκόρερ Τσιμίτης. Δημοτικός. Δεν απαντάει.
1: Παρ' όλα αυτά ο Πανελευθεραϊκός μετά το αρχικό διάστημα που ο Ιωνικός έπαιζε με περισσότερη άγνοια κινδύνου. Γιατί στον Ιωνικό δεν θα πει κανένας κάτι αρχάσει από μια ποιοτική ομάδα της Elite League ως ομάδα της National League 1.
0: Είναι την ίδια που ο Ιωνικός θεωρώ ότι...
1: Και γι' αυτό τον λόγο προηγήθηκε και πίεσε τον Πανελευθεραϊκό που μπήκε πιο ράθυμος στο γήπεδο. Ο Πανελευθεραϊκός αρχίζει και τον βάζει σε μια κατάσταση πίεσης, μειώνοντας τους 4. Και να δούμε και στο υπόλοιπο 1,5 λεπτό πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό εν όψη του δευτέρου ημιχρόνου.
0: Όπως και να... Καλώς, όπως και να διαμορφωθεί, το δεύτερο ημίχρονο προμηνύεται πολύ ενδιαφέρον. Οι δύο ομάδες είναι κοντά. Σενιχιλέ. Λαμίδης, γραμματικός.
1: Βήματα.
0: Κούνησε το σταθερό.
1: Ζήτησε και συγγνώμη τον προπονητή του, Άγγελος Γραμματικός, αλλά δεν απέφυγε να τα ακούσει.
0: Ασφαλώς. Τέτοια εποχή, φαντάζομαι, κάθε λάθος διορθώνεται αυτόματα ή έχουμε υποδείξει τους προπονητές. Ερμίδης, λιγότερο από ένα λεπτό.
1: Από τους λόγους της βελτιωμένης λειτουργίας του Πανελευθεραϊκού και στις δύο πλευρές του πάρκει ο Ερμίδης, στο δεύτερο δεκάλεπτο.
0: Νομίζω και ο Γραμματικός συνολικά μπήκε και ήταν πολύ θετικός, αλλά τώρα έχει λίγο ανακόπωσης.
1: Ίσως να έχει κουραστεί, ναι.
0: Από το προηγούμενο λάθος και τώρα...
1: Και είναι και φάουλ για βολές αυτό που έχει κάνει ο Γραμματικός και θα πάρει τη θέση του ο Καμάρας. Δεν νομίζω θα βγει. Υποθέτω...
0: Κάνει και το δεύτερο του φάουλ.
1: Ναι, ναι, ναι, βγαίνει ο Γραμματικός.
0: Στη γραμμή. Ο πρώτος σκόρερ του αγώνα. Συνεχίζει. Πόσο βόλες μέσα. Μέσα και η δεύτερη αλάθαστο.
1: Καλή κυκλοφορία πάνω στη βοήθεια που δώσανε στο Μελισσαράτο και έτσι ήρθε.
0: Και
1: το καλάθι και στη συνέχεια έχουμε το φάουλ βέβαια.
0: Κακή επιλογή εκεί πέρα, διότι είναι όλα τα φάουλ βολές. Πήγανε για την παγίδα, αλλά Μαγιντόμπε πήρε το φάουλ. Του ημιχρόνου. Φαίνεται ο Ιωνικός να απαντάει και να βρίσκει τελικά το προβάδισμα στο ημιχρόνο. 45-59 time-out. Για να δούμε μαζί
1: για να σχεδιάσει και την επίθεση του ο Δημήτρης Χουλής.
2: Λοιπόν, έχουμε ημίχρονο και στην Νίκαια. Ιωνικός Πανερυθραϊκός 45-39 σε ένα παιχνίδι, σε ένα πρώτο 20 λεπτό μάλλον που το ελέγχει απόλυτα η ομάδα της Νίκαιας. Έχουμε ημίχρονο και στα Διαβατά, αν δεν κάνω λάθος. Ιωνικός Ιωνίας Σοφάδες, το σκορ είναι 31-40 υπέρ των Σοφάδων και επίσης έχουμε σκορ ημιχρόνου και στην Γλυφάδα Πανιώνου Σαμίντας 47-33. Αυτά βέβαια δεν είναι τα μοναδικά παιχνίδια που γίνονται αυτήν την ώρα, καθώς αυτήν την ώρα έχουμε και τον μικρό τελικό, χωρίς ελληνικό ενδιαφέρον βέβαια, αλλά να τα αναφέρουμε. Έχουμε τον μικρό τελικό του EuroLeague Super Cup, το οποίο διεξάγεται για παρθενική φορά στην ιστορία. Φενέρμπαχτσε Ντουμπάι 47-39 στο ημίχρονο σε ένα πολύ καλό σε ρυθμό πρώτο ημίχρονο και έχουμε και τον μικρό τελικό του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος εδώ λίγο πιο δίπλα μας, μερικά μέτρα πιο δίπλα μας, Παρτίζαν Μπουρκ 49-45 στο ημίχρονο. Ο μεγάλος τελικός του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος είναι αργότερα στις 8 ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, ο οικοδεσπότης Παναθηναϊκός απέναντι στον ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι η δεύτερη ομάδα αυτού του τουρνουά ελληνική, που για πρώτη φορά στην ιστορία του τουρνουά, στα 8 χρόνια αυτά που διεξάγεται το τουρνουά, έχουμε δύο ελληνικές ομάδες να δίνουν το παρόν και μάλιστα τα έφερε έτσι η μοίρα που τις ήθελε να βρίσκονται και στον τελικό σήμερα. Και φυσικά ο μεγάλος τελικός του EuroLeague Super Cup είναι στις 8 και αυτό στο Super Cup που διεξάγεται στο Abu Dhabi ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Real Madrid, ο Ολυμπιακός ο οποίος έχει την ευκαιρία να κατακτήσει το πρώτο EuroLeague Super Cup της ιστορίας και δικής του αλλά και της EuroLeague, να γίνει δηλαδή η πρώτη ομάδα που κατακτάει το συγκεκριμένο τρόπαιο. Εμείς θα κάνουμε με μια διακοπή για περίπου 10 λεπτά και θα επανέλθουμε για τα δεύτερα ημίχρονα των κυπέλων.

0: Λοιπόν, ξεκίνησαν τα δεύτερα ημίχρονα στα τρία παιχνίδια του κυπέλου που έχουμε. Πανιώνιος Αμίντας, 47-35, ξεκίνησε με καλάθι από τον Αμίντα και τώρα Πανιώνιος ευστοχή για το 49-35. Ιωνικός Πανερυθραϊκός δεν έχει αλλάξει κάτι, 45-39 είναι το σκορ και Ιωνικός Ιωνίας Σοφάδες 31-40 επίσης δεν έχει αλλάξει κάτι μετά από 1,5 λεπτό αγωνιστικής δράσης στο δεύτερο ημίχρονο. Θα κάνουμε την πρώτη μας σύνδεση με το παιχνίδι που είναι οι δύο ομάδες πιο κοντά από όλα τα υπόλοιπα. Ιωνικός Πανερυθραϊκός τώρα έγινε 47-39.
1: Λου. Λου που για πολύ ώρα έμεινε στον πάγκο όπως και ο Τσούκας. Να και το τρίποντο του Μελισσαράτου.
2: Όποτε βρίσκει χώρο και χρόνο, ασφαλώς και σουτάρει. Όλοις. Ωραία εδώ. Τα χέρια όμως του Σέγκλερ δεν επιτρέπουν την μπάσα. Επίθεση για 10 δευτερόλεπτα. Coach Καυκής ζητάει να γίνουν καλά screen στο baseline out. Τώρα μπαίνει μπάλα μέσα. Σιμίτης. Είναι καλή άμυνα, τελικά είναι ελεύθερος ο Παπαζήσης και σε ένα φαινομενικά εύκολο shoot αστοχή. Σιμίτης άστοχος, επιθετικό rebound. Δεύτερο σερί αλλά το κλέψιμο και στη συνέχεια το foul του Σιμίτη. Φαίνεται να συνεχίζει το πρόβλημα στα rebound που είχε ο Πανερυθραϊκός. Τσούκας λέει τώρα το σύστημα για την ομάδα του. Ανεβαίνει ο Blue. Το drive. Δύσκολο. Πελισσαράτος ψηλά δεσπόζει και σηκώνεται.
1: Πάνει μπάλε στον Πέτρο Μελισσαράτο τώρα.
2: 47-44. Το drive, άστοχο. Μελισσαράτος πασάρει, αλλά επικίνδυνα εκεί ο Σενχιλέρ διατηρεί, άστοχος. Καθαρή, ωραία άμυνα των παιχτών του Ιωνικού. Νέο λάθος, πάνω κάτω τώρα η μπάλα. Ο Παπαζήσης δεν μπορεί να σταματήσει με φάουλ. Εδώ, άστοχο και αυτό. Τελευταίες επιθέσεις, μπάλα πάνω κάτω με άστοχα. Λέει, τώρα το καλάθι από τον Γιούση. Ο Γιούση λύνει το...
1: Πανερυθραϊκός μπήκε μεν πιο επιθετικά στο δεύτερο ημίχρονο και στην αμυνά του, και αυτό βγήκε σε κάποιες επιλογές επιθετικά δίνοντας την μπάλα χαμηλά, όπως εδώ στον Καμάρα που σκοράρει. Δεν καταφέρει να βρει τον τρόπο βέβαια να περάσει μπροστά. Αλλά τώρα μειώνει στους τρεις. Λοιπόν, καταφέρει να βρει και έναν τρόπο να διατηρείται μπροστά.
2: Δύσκολη πάσα. Διατηρεί ο Πανερυθραϊκός Τσούκας. Εδώ τα κατάφερε περίφημα ο Παπαζήσης. Έκανε μποξάρ στον Μελισσαράτο. Στον Καμάρα, συγγνώμη. Τώρα ο Καλδής θέλει να οργανώσει πιο σωστά, να ρυθμίσει λίγο τον ρυθμό, γιατί η ομάδα του τελευταίες επιθέσεις, βλέπετε τον μπλοκ εδώ του Τσούκα, πολύ καλή άμυνα και η αλλαγή έξω, ο Γιούση, μέσα ο Ζαρκαδάκης για τους γηπεδούχους και βλέπω τον Μαγιντόμπε στη θέση του Καλδί. Τρίτη αλλαγή, ο Πούλης στη θέση του Λεκάκη. τριπλή ελαγίδα από τον coach Καυκή. Αυτές θέλουν να μετατέψουν λίγο Δράκουλα, να δοκιμάσει διάφορα σχήματα. Ωραία εδώ στη γωνία, τον Χιλέρ, περνάει πολύ ωραία το πρώτο βήμα, εκπληκτικό, ε! Τρομερό πρώτο βήμα, στον Χιλέρ.
1: Και το έχει πάντα αυτό, αυτή την εκρηκτικότητα, ο Ντέρεκ Σεντχίλερ. Φάντασε εδώ μέχρι το lay-up και μειώνοντας τον πόντο πλέον.
2: Και τώρα και το κλέψιμο, εδώ έχουμε ουσιαστικά μπλεχτήκαν τα πόδια. Νομίζω δεν ήθελε να κάνει τέτοιο φάουλ, αλλά δεν πάβει να μην είναι φάουλ.
1: Ζητείται πάντως αντιαθλητικό από την πλευρά του Πανερθραϊκού.
2: Από ό,τι φαίνεται έχει δοθεί απλό φάουλ και στο μεταξύ έχουμε και time out.
0: Λοιπόν, time out έχουμε στο παιχνίδι αυτό, οπότε πάμε στην Γλυφάδα με τον Πανιόνιο να βρίσκεται σταθερά με πολύ ψηλή απόσταση μπροστά, 58-41 τώρα.
3: Ίση, θα γίνει φάουλ από τον Πορκότζελο. Που έκανε το double team πάνω στον έμπειρο forward που επέστρεψε στον ιστορικό έπειτα από μία εξαετία. Γέρο Μιχάλος ετοιμάζεται. Θα περάσει στην θέση του Νίκου Καμαριανού αν ο Καμαριανός ευστοχίσει στην δεύτερη βολή. Ο Δεντρινός θα αντικαταστήσει τον Κολοβέρο. Θα στοχίσει ο Καμαριανός, θα πάρει όμως ο ίδιος το rebound. Δεντρινός για τρεις μόνος του, εύστοχο. Για το 61-41, παρθενική πόντη για τον Τίνο Δεντρινό στο παιχνίδι. Κορκότζελος κλείνεται από Καμαριανό και Δεντρινό. Εθνιδιασμός για τον Πανιόνιο με τον Όλτερς να κερδίσει το φάουλ από τον Παπαδημητρίου. Εν τέλει είχαμε λάθος για τον Πανιόνιο και έχει φάλει πάνω στον Όλτερς. Ζούπας θα κατεβάσει την μπάλα με τον Σαβρακούκα να τον πιέζει. Βγήκε και ο Δεντρινός για παγίδα, ενώ ο Χορχόντζελος θα κοπεί από τον Όλτερς. Αν και ο Αμίντας έπιασε ανοργάνωτη την άμυνα του Πανιωνίου, ο ιστορικός βρήκε τρόπο για να αντεπεξέλθει σε αυτήν την δύσκολη συνθήκη. Με αυτό το εντυπωσιακό στόπ του Mason Walters. Ενώ οι διαιτητές θα δουν τη φάση στο instant replay. Προφανώς για να διαπιστώσουν για το ποιανού είναι η κατοχή. Η μπάλα παραμένει στον Αμίντα. Κορκότζελος στην επαναφορά, Μανουήλοβιτς πάει μέχρι μέσα, κερδίζει το Δεντρινό. Νέο ζευγάρι βολών για τον Εμάνια Μανουήλοβιτς που έχει πετύχει σχεδόν το 40% των πόντων της ομάδας του έχοντας 17 από το 41. Ή μάλλον για να είναι πιο σωστός κάτι παραπάνω το 40%. Δεκαεννιά πλέον για τον Σέρβο. Χριστοφίλης, Δεντρινός, Σταυρακούκας, τον Βόλτερς, δεν πέρασε η πάσα του για τον κύριο Μιχαλό.
0: Φεύγουμε από την Γλυφάδα και πάμε στην Νίκαια, στο παιχνίδι που ακούγαμε λίγο πιο πριν, 55-53 το σκορ.
2: Μέρα από τη γραμμή.
1: Και κάποια στιγμή 0 στις 3. Έχασε και τις 2. Δεν είναι σε καλή μέρα ο Νίκος Καμάρας.
0: 55-52. Βασικά δεν μπήκε η πρώτη βολή του Καμάρα, ο οποίος έχει 0. Δεν ξέρω αν έχει 0, αλλά έχει χάσει 5 βολές. Για να το πούμε καλύτερα.
1: Έναν σεσημασμένο σκόρερ.
2: Ακριβώς. Θα θυμόμαστε τα προηγούμενα χρόνια και με τον Βαλκάγου, θυμάμαι.
1: Ελευθερούπολη, Μύκονος, Κόρυβος, Πανερθραϊκός από πέρυσι.
2: Ωραία εδώ.
1: Τρομερή κίνηση του Μελισσαράτου.
2: 55-54.
1: Απέδειξε αυτό που λέγαμε στην αρχή, ότι είναι από τους κορυφαίους έντερ των εθνικών κατηγοριών. Και ένας αθλητής ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει η λέξη άνοδος.
2: Ακριβώς.
1: Στο παρελθόν άνοδο με τον Ολυμπιακό. Βίτα που είχε παίξει στην Elite League, έχει άνοδο πρόσφατα με το Μίλωνα. Και άλλες, νομίζω ήταν και στο Πανιόνιο του Νίκου Οικονόμου που είχε πάρει την άνοδο κόντρα στο Δούκα στην τότε Α2 Ανδρών, αλλά τότε ήταν πιο πίσω, ήταν ας πούμε 12ος παίχτης. Τις ανόδους με Ολυμπιακό και Μίλωνα τις έχει πάρει ως πρωταγωνιστής. Ο Μαγιντό πέρασε ευκαιρία με το follow, αλλά θα την ξανά έχει την ευκαιρία το Ιωνικός.
2: Λουανός, Ψημίτης στον πάγκο. Ψημίτης που είναι στους 16 πόντους από το πρώτο ημίχρονο. Πολύ καλή παρουσία σήμερα. Μοναδικός διψήφιος για τον Ιωνικό. Ο Σταυκής λέει στους παίκτες να χρησιμοποιούν και να φάω όλο που χρειαστεί. Έχουμε ένα θέμα τώρα με το 24 από ό,τι βλέπω. Το ένα από τα δύο 24. Εντάξει, είναι αρχή τη σεζόν και τέτοια προβλήματα αρχή τη σεζόν μπορεί να προκύψουν σε οποιοδήποτε γήπεδο. Εντάξει, είναι αρχή τη σεζόν και τέτοια προβλήματα αρχή τη σεζόν μπορεί να προκύψουν σε οποιοδήποτε γήπεδο.

0: Αθένα το χρονόμετρο είναι, αν βλέπω καλά.
1: Βλέπω φασάρι το ένα, το δύο. Ελπίζω να μην έχουμε μεγάλη διακοπή, γιατί και οι δύο ομάδες δείχνουν να βρίσκουν ένα ρυθμό.
0: Και οι παίκτες των δύο ομάδων θα πάνε στους πάγκους για να λυθεί αυτό το θέμα με το χρονόμετρο. Νομίζω δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι παραπάνω στο σχόλιο που έχουμε ήδη κάνει. Όπως είπαμε, ο Πανερυθραϊκός επέστρεψε, έβαλε περισσότερη πίεση στον Ιωνικό, μπήκε πιο αποφασισμένος, κέρδισε περισσότερες διεκδικούμενες μπάλες, έβαλε την μπάλα χαμηλά στο Μελισσαράτο δημιουργώντας προϋποθέσεις για σκοράρισμα είτε από τον ίδιο είτε από άλλους παίκτες. Μπήκε και ο Χίλερ περισσότερο στην εξίσωση, ψάχνει ενδεχομένως κάτι από τον Καμάρα. Οι παίκτες του Πανερυθραϊκού που βγαίνουν και για ζέσταμα κιόλας, για να κάνουν άλλο μερικά σουτάκια για να μείνουν ζεστοί.
2: 55-54 το σκορ στην Νίκαια και έχουμε αυτή τη διακοπή. Οπότε πάμε στη Γλυφάδα. Πανιώνος Αμίντας 63-47.
3: Το φίλι. Καλή άμυνα του Μανοήλοβιτς. Και ο Σκόρδος τρέχει τον Αμίντα. Ζούπας θα απορροφήσει την επαφή. Και έχουμε goal foul. Υπέρ του άσου του Αμίντα. Γιουχάνα να δεις από τα κούκα. Ζούπας έβαλε και την συμπληρωματική βολή. Μπιουκάναν. Γερομηχαλός βάζει την μπάλα στο παρκέ. Μπιουκάναν για τρεις. Θα το πάρει αλλά δεν θα το βάλει. Μακρινό ριμπάντα τον Παπαδημητρίου που πάει μέχρι τέλους. Απίστευτο κάρφωμα κόστ από τον Κωνσταντίνο Παπαδημητρίου για το 63-52. Μειώνει στους 11 ο Αμίντας. Δεντρινός παίρνει το πικ. Δεν εκτελεί μετά από τρίπλα, αν και αυτό είναι η ειδικότητά του. Λάβιος για τον Δεντρινό. Νέο πικ. Γερομηχαλός με μισμάτς. Κλείνει όλη άμυνα των ημιτιωτών. Μπιουκάναν ούτε τώρα θα σπάσει το ρόδι από μακριά για τον Μπιουκάναν. Σκόρδος παίρνει το πικ. Κάνει το ποπάω τον Ντουζίδης που δεν δημιούργησε κάτι, ενώ ο Δεντρινός θα βγάλει καλή άμυνα στο low post και ο Ντουζίδης θα χρεωθεί με επιθετικό φάουλ. Time out από τον Νίκο Καραγιάννη. Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Time out έχουμε στην Γλυφάδα. 63-52 είναι το σκορ. Ξανάρισε το μάτς στην Νίκαια. 57-54 ενώ στα Διαβατά Ιωνικός Ιωνίας Σοφάδες 45-50.
1: Ειντόπε το αμυντικό rebound. Τρέχει ο Ιωνικός και έχουμε βήματα. Ασφαλώς θα μήκαμε και από εδώ στο σημείο που είμαστε και εμείς για τη μετάδοση. Υπέπεσε σε βήματα

0: Τσούκας. Τσούκας, περνάει, Μπλου, Μιζαράτος.
1: Το είχε.

0: Κάτω, το έχει και αυτό το σούτο ο Πέτρος. Άλλη φορά στο έξε.
1: Δραματικός. Η επιμονή του θα του χαρίσει δύο βολές. Ήθελε ασφαλώς να σκοράρει κιόλας, αλλά θα πάρει το δικαίωμα για δύο βολές.

0: κάτι που είναι άστοχη. Μέσα η δεύτερη. 57-55. Ο ματς σε πολύ κοντινή απόσταση. Δύο ομάδες σε απόφαση ενός σουτ. Χέρι-χέρι εδώ και αρκετή ώρα.
1: Ο Ερμίδης απορεί γιατί σφυρίχτηκε φάουλ σε αυτή την επαφή. Αλλά ο Δημήτρης Κουβουλής του δείχνει πώς το έκανε.
0: Πολύ ωραία σκηνή.
2: Δείχνοντας ουσιαστικά στον παίχτη του ότι οι διαιτητές είχαν δίκιο που έδωσαν το συγκεκριμένο φάουλ.
0: Πολύ σημαντικό αυτό. Και βοηθάει στην ροή του αγώνα γιατί και οι διαιτητές έχουν ένα δύσκολο έργο.
2: Ναι, ειδικά όταν ένα παιχνίδι εξελίσσεται τόσο κοντά. Είναι απόλυτα λογικό. Ωραία πάσα αυτή. Και το τελείωμα. Α, δεν θα τα καταφέρω εδώ.
0: Τα χάλασε το τέλος.
2: Ο Σαρκαδάκης.
0: 57-55 παραμένει.
2: Επίσης ωραία πάσα του Ερμίδη. Και ακόμα καλύτερη του Μελισσαράτου για το τρίποντο του Ιωαννίδη. Αλλά είναι άστοχο από τη γωνία.
0: Δεν υπάρχει φάση που ο Μελισσαράτου να μην κοιτάξει τον ελεύθερο συμπαίκτη του απέναντι. Να εξετάσει δηλαδή τι επιλογές υπάρχουν.
2: Είναι από τους λόγους που ο Πανερυθραϊκός ξαναπλησίασε είτε στον πόντο νωρίτερα, βασικά σοφάρισε, είτε στο καλάθι.
0: Ωραία το Σουδιακός, άστοχο το σουτ. Μελισσαράτος.
2: Και καθαρίζει και το rebound εδώ ο Μελισσαράτος και έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει από τη γραμμή. Γιατί είναι φάουλ διεκδίκησης ο Ιωνικός, έχει συμπληρώσει τα ομαδικά του.
0: Ασφαλώς. Ευκαιρία γεννή ισοπαλία. Ένα και 10 για την τρίτη περίοδο.
2: Νομίζω ότι ο Παναγιώτης Καυκής δείχνει στον πάγκο του Ιωνικού, για να πάμε και στην άλλη πλευρά, στον παίχτη του που σούταρε νωρίτερα, πώς έπρεπε να το κάνει. Νομίζω ότι του έδειξε να το κάνει με περισσότερη αποφασιστικότητα. Και ο Μελισσαράτος σοφαρίζει. 57 όλα, ξανά ισοπαλία.
0: Όλα. Ένα θα πω ψηλό σκορ. Περίπου 60 πόδια κάθε ομάδα την περίοδο. Ωραία εδώ. Καθαρή άμυνα. Ερμίδης. Μελισσαράτος. Ζητάει το hand-off από το Ερμίδη. Δεξιά είναι ελεύθερος ο Μπλου. Ξεκινάει εδώ ο φάουλ από τον Μπουργανό. Έχει γίνει χαμηλά το φάουλ.
2: Από τη μία πλευρά λένε ότι δεν υπάρχει φάουλ. Απ' την άλλη ο Δημήτρης Ουχουλής διαμαρτύρεται για το πόσο σκληρό ήταν το φάουλ πάνω στον Κάμερον Μπλου. Το δείχνει χαρακτηριστικά κιόλας ο Μπουργανός, θεωρώντας ότι ο αντίπαλός σου εκμεύσε το φάουλ. Στους διαιτητές και ο Καλτής διαμαρτύρεται.
0: Τώρα όσο φτάνουμε προς το τέλος.
2: Αλλά
0: με το μάτς.
2: Άλλη, στην πλευρά του Πανερυθραϊκού ζητούν ενδεχομένως κάτι περισσότερο από απλό φάουλ. Ενώ ήταν αρκετά σκληρή επαφή.
0: Και το προβάδισμα του Πανερυθραϊκού. Εντάξει, όσο περνάει η ώρα και το μάτς είναι στην κόψη του ξηράφιου, θα υπάρχει πιθανώς κάποια διαφωνία μεταξύ των δύο ομάδων. Δεν θα δούμε. Αν θα μπει τελευταία περίοδο με το προβάδισμα ο Πανερυθραϊκός, Μπουργανός. Baseline τρίπλα, Μπουργανός για τρεις, μέσα!
2: Και πάλι μπροστά ο Ιωνικός.
0: Ο Βουλγανός απαντάει στο φάουλ που έκανε προηγουμένως με ένα τρίποντο και έχουμε τέλος και της τρίτης περιόδου 60-58. Είμαστε.
3: Λοιπόν, 60-58 το σκορ, σταθερά μπροστά ο Ιωνικός Νίκαιας, στη Γλυφάδα 67-52 Πανιώνες στο συν 15. Και στην απόλυτη ισορροπία το μάτς θα διαβατάει. Ιωνικός Ιωνίας Σοφάδες 53-53. Τέλος τρίτης περίοδου.

0: Άρχισε η τελευταία περίοδος στη Νίκαια, οπότε εκεί θα πάμε.
1: Επίδυση, μπλοκ και...
2: Και έχουμε κατοχή για τον Ιωνικό με 11 δευτερόλεπτα, αυτό υποδεικνύουν οι διαιτητές.
1: Ναι, διότι ο γραμματικός πάτησε εκτός γηπέδου.
2: Ωραία, καλό σου τα μέση απόσταση.
1: Για 2.58. Ιωνικός θέλει να μπει καλά, να μπει στη τελική ευθεία, όντας μπροστά στο σκορ. Μιμίδης, Μελισσαράτος, 2-2-4, αισθή τρομερή άμυνα, κλείσαν το οπτικό πεδίο του Πέτρου Μελισσαράτου. Η παγίδα εκεί, το low post, δούλεψε εξαιρετικά για την ομάδα του coach Καυκή. Σίγουρα ήταν η οδηγία αυτή. Και σίγουρα είναι ικανοποιημένος. Τώρα περνάει και ο Ψημίτης πλέον με ανάσες από τον πάγκο. Ωραία. Αλλά το φάουλ που κερδίζει ο Δαρκαδάκης. Και δύο βολές για τον σύλλο του forward του Ιωνικού Νίκαιας.

0: από τον Τσαρκαβάκη. Συμφίλε. Ωραία στον Μπλου.
1: Βήματα.
0: Το πέσε βήματα.

0: ο ίδιος Ελσαράτος όμως. Ελσαράτος τρέχει, τον φάουλ ασφαλώς στον Καμάρα και δύο βολές για τον Νίκο Καμάρα. Τώρα θα πάει στη γραμμή στο 2-5-8 και για πρώτη φορά ο Δημητρακόπουλος για τον Πανερυθραϊκό.
1: Δεν έχει αγωνιστεί στο Λοτομάτσο, όντως, αυτό είναι μια αλήθεια.
0: Δημητρακόπουλος που τώρα θα περάσει στο παιχνίδι. Καμάρας, νομίζω, σήμερα είναι μια μέρα που...
1: Είναι κάτι που θα το πάρει προσωπικά ο ίδιος.
0: Σίγουρα, γιατί δεν μας έχει συνηθίσει. Μια στις δύο βολές, τρεις οι πόντοι της διαφοράς. Και έχουμε το λάθος βήματα για τον Ιωνικό.
1: Πολλά λάθη τώρα. Μπαίνοντας, έχοντας μπει μάλλον στην τελευταία περίοδο, στο πρώτο 1,5 λεπτό ήδη έχουμε δει αρκετά λάθη και στις δύο πλευρές και θα μετρήσει και το μυαλό και η εμπειρία όπως και η επιθυμία.
0: Δρακόπουλος, ωραία η πάσα.
1: Ήταν καλή σκέψη, ναι. Έχεις δίκιο ότι ήταν καλή σκέψη, αλλά δεν εκτελέστηκε όπως θα έπρεπε.
0: Τον έφερε λίγο πιο πίσω ο Τσούκας, δεν το υποδέχτηκε. Και τώρα έχουμε το φάουλ, 62-59, 8 λεπτά περίπου στο παιχνίδι, είναι πάρα πολύ ο χρόνος ακόμα. Ουγγανός, τώρα ο Καρδής, ωραία η πάσα στη γωνία. Ουγγανός, τελειώνει η επίθεση, ένα σουτ για τρεις, άστοχο. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πόσο rebound έχει ο Μελισσαράτος. Ο Μητρακόπουλος. Σεντχίλερ. Ψηλά. Μελισσαράτος, άλλο ένα rebound. Ένα ουσιαστικά tip που κάνει στην μπάλα και σκοράρει. 62-61. Ψημίτης, με δύο παίχτες στο φάουλ, είναι το δεύτερο του Ιωνικού, δύο έχει και ο Πανερυθραϊκός. Έξω ο Μπουργανός, μέσα από Παπαζήσης. Δύο παίχτες, Μπουργανός και Παπαζήσης, που είναι πολύ καλή σουτέρ τριών πόντων και driver. Ψημίτης, τώρα υποδέχεται ο Παπαζήσης, είναι εκεί ο Γιούς για το screen. Παπαζήσης, με τον Πέτρο Μελισσαράτο, βρίσκει τον Ψημίτη, άστοχος εκεί, ένα rebound, ακόμα λιγώνει εκεί ο Γιούς τον Πανερυθραϊκό. Νέα λοιπόν ευκαιρία 14 δευτερολέπτων για τον Ιωνικό από την baseline και έχουμε 7 λεπτά τα screen, Παπαζής βγαίνει στη γωνία, τελικά η μπάλα στον Γιούση, θα ανέβει να υποδεχθεί την μπάλα ο Καλβής, ανάποδα από το screen πάει ο Καλβής, σκοράρει και μια βολή επιβράβευση από τον Φαλ που θα κερδίσει.
1: Δείχνει πραγματικά χαρακτήρα ο Ιωνικός αυτό το παιχνίδι σε πάρα πολλά σημεία. Ο Πανερυθραϊκός πόσες φορές έχει σοφαρίσει, έχει μειώσει τον πόντο ή στο καλάθι και καταφέρνει ο Ιωνικός με κάποιο τρόπο πάντα να δείχνει χαρακτήρα και να βρίσκει μια λύση.
0: Αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, συνεχίζει.
1: Έχει χτίσει την ψυχολογία εξ αρχής. Το πρώτο δεκάλεπτο ειδικά που πέτυχε 28 πόντους δεν σημαίνει κάτι για όλο το υπόλοιπο παιχνίδι, αλλά σου δίνει την ψυχολογία. Βλέπεις απέναντι σε έναν αντίπαλο, έναν ποιοτικό αντίπαλο της Elite League, που όλες οι ομάδες της Elite League έχουν ποιότητα. πείθεις στον εαυτό σου ότι μπορείς να τα καταφέρεις. Και αυτό βγαίνει αγωνιστικά.
0: Ασφαλώς. Έχει νομίζω πολλά περισσότερα να κερδίσει ο Ιωνικός από μια απλή νίκη σήμερα. Όντας και στο ξεκίνημα της σεζόν. Τώρα ωραία η πάσα και όχι η πάσα, η άμυνα, συγγνώμη. Και το λάθος. 64-61 και ευκαιρία για τον Ιωνικό να αυξήσει τη διαφορά του σε ένα χρονικά σημείο πολύ, θα πω έτσι, σημαντικό. Άμα μπει τελευταίο πεντάλεπτο μπροστά ο Ιωνικός, είναι αυτός που έχει τον πρώτο λόγο. Καλβίς βρίσκει το δρόμο, αλλά εκεί θα πάρει τελικά το φάουλ.
1: Πάρεις φάουλ, ναι.
0: Ήταν πολύ εύκολο για να στοχίσει, ενώ τελικά υπήρχε σπρόξιμο. Άρα, δύο βολές για τον γκάρτ του Ιωνικού Νίκαιας. Πρώτη βολή είναι άστοχη. Τώρα μετράει και κάπως η κούραση που έχουν οι δύο ομάδες. Έχουμε δει ένα παιχνίδι σε υψηλό ρυθμό.
2: Στο μεταξύ, τα πράγματα έχουν κρυθεί στη Γλυφάδα. Ο Πανιώνος προηγείται με 30 και μένουν κάτι παραπάνω από 5 λεπτά για την ολοκλήρωση του μάτς. Πανιώνος Αμίντας 82-52. Όπως όλα δείχνουν, ο Πανιώνιος, όχι όπως όλα δείχνουν, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι ο Πανιώνος θα πάρει το εισιτήριο για τη δεύτερη αγωνιστική της β' φάσης του κυπέλου Ελλάδος Ανδρών για την φετινή αγωνιστική περίοδο. Και αντίπαλος του εκεί θα είναι ο νικητής του αυριανού Πανελλήνιος Αθηναϊκός. Σίγουρα ένα πολύ δύσκολο έργο για όποια ομάδα περάσει θα είναι αυτό. Παρ' όλα αυτά, μένει να δούμε αύριο ποια θα είναι η ομάδα που θα προκριθεί από εκείνο το ζευγάρι. Στο παιχνίδι στα Διαβατά, Ιωνικός Ιωνίας Σοφάδες 57-66 και 13 πριν το φινάλε, ενώ Ιωνικός Νίκαιας Πανερυθραϊκός 64-61 και μένουν νομίζω κάτι παραπάνω από 6 λεπτά για να ολοκληρωθεί το μάτς.
1: Κάτι θυμάσαι ενός ετών.
0: Παρακολουθούσα ενός ετών, ναι. Τελικά η επίλυση του 24ου πριν δεν ήταν μόνιμη. Ελπίζουμε να λυθεί σύντομα.
1: Και να το συνεχίσουμε. Προφανώς έχει ζήσει τα πάντα με αυτήν την ομάδα ο Δημήτρης Κουχούλης. Ξεκινώντας τότε από τη Γάμα Έσκα.
0: Τρομερή πορεία.
1: Και φτάνοντας την ομάδα μέχρι την είχε, το 2023 ο Πανερυθραϊκός και φτάσει 40 λεπτά μακριά από την GBL στον τότε τελικό ανόδου με το Μαρούσι που επικράτησε το Μαρούσι. Σπουδαιότερη στιγμή ως τώρα του Πανερυθραϊκού και φέτος, όπως δήλωσε και στη συνέντευξη τύπου και ο ίδιος και κυρίως ο πρόεδρος της ομάδας, ο Δημήτρης Τσικόπουλος, στόχος είναι η άνοδος στην GBL. Για να κρύβει, η ομάδα τα έχει ζήσει όλα εκτός από το να παίξει στην μεγάλη κατηγορία.
0: Έχει φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο ασφαλώς. Τώρα το αν έφτασε τόσο κοντά 40 λεπτά έχει πιστεύω μικρή σημασία. Στον μπάσκετ, στον αθλητισμό μπορεί να κρυθεί κάτι πολύ μεγάλο από κάτι πάρα πολύ απλό.
1: Μπορείς να πεις, έβαλα ένα σουτ, ένας παίχτης γλίστρησε.
0: Ακριβώς.
1: Είναι όντως, είναι αυτό που λες.
0: Έχει φτάσει σε υψηλότερο επίπεδο η ομάδα και φαίνεται από τους στόχους που ακόμα έχει, έτσι.
1: Αυτό που λες, μια ομάδα επίσης η οποία είναι σταθερά πια στην Elite League. Έχει 12 σεζόν συνολικά στην κατηγορία, 7 συνεχόμενες με τη φετινή. Δείχνει αυτό την
0: σταθερότητα
1: ακριβώς της ομάδας σε αυτό το επίπεδο και ότι έχει τις δικές της βάσεις. Περιμένουμε ακόμα να λυθεί το 24.
0: Και σε ένα σημείο τώρα.
1: Τα είπαμε όλα αυτά για τον Πανερυθραϊκό, για τον Ιωνικό, ο οποίος είναι μια ομάδα η οποία δεν χρειάζεται συστάσεις. Κάποια κουβέντα είχαμε έξω στο γήπεδο με φίλους ομάδας για τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Προφανώς πριν μεγαλουργήσει με τον Άρη και φυσικά την Εθνική. Από εδώ ξεκίνησε, από αυτό το κλειστό του Πλάτωνα.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνει κανείς και μόνο από αυτό γιατί ιστορία μιλάμε.
0: Εντάξει, αν μη τι άλλο, ο Ιωνικός είναι μια πολύ πολύ ιστορική ομάδα. Έτσι.
1: Σωστά.
0: Από το 1965
1: στην GBL.
0: Πέρυσι έκλεισε 60 χρόνια ιστορίας.
1: Σωστά.
0: Ο Ιωνικός Νίκαιας.

0: Εντάξει, τώρα που έχει διακοπεί το παιχνίδι, περιμένοντας να δούμε τι θα γίνει με το 24. Α, προσπαθούν να το επαναφέρουν. Το ζήτημα ξέρεις ποιο είναι, ποιον θα ευνοήσει αυτή η διακοπή. Γιατί επί της ουσίας παγώνει ο ρυθμός.
1: Δεν ξέρω αν μπορώ να πω ότι κάποια ομάδα είχε το momentum. Η διαφορά ήταν μόλις το τρίποντο. Πάνε πολύ ώρα χέρι-χέρι.
0: Μπορεί όμως τώρα που έχει παγώσει ο ρυθμός μία από τις δύο ομάδες στην επαναφορά του παιχνιδιού να μπει πιο δυναμικά και να κάνει ένα καλό φίνις. Γιατί μιλάμε για τα τελευταία 6 και 23 του παιχνιδιού.
1: Πιο ορθολογημένα, να πάρει οδηγίες και να πάρει μερικές ανάσες. Να δούμε. Πάμε σε ένα πολύ πολύ μικρό διάλειμμα και ελπίζουμε να λυθεί άμεσα το πρόβλημα.

0: Οπότε αφού υπάρχει αυτή η διακοπή, πάμε στη Γλυφάδα να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί το μάτς. 85-56, 2 και 49.
1: Κόρδος. Πήρε το πικ. Δημιούργησε λίγο χώρο για τον εαυτό του. Το σούτ όμως ήταν σκληρό. Κορχότζελος μαζεύει. Ζούπας. Για τρεις. Όχι. Καμαριανός θα μαζέψει. Καράς. Χασλόγλου. Καμαριανός. Έκλεισε ο Ζούπας. Και η μπάλα είναι εκτός από το χέρι του power forward του Πανιωνίου, που θέλει να βρει τον αγωνιστικό του ρυθμό, γιατί ταλαιπωρήθηκε αρκετά από τραυματισμούς τα τελευταία χρόνια. Σκόρδος. Ζούπας παραλίγο να χάσει. Τον επιτηρείο ο Σασλόγλου. Έκανε σλίπ το σκρίν ο Κουζαπάς, αλλά το τελείωμά του δεν ήταν καλό. Δεντρινός. Σασλόγλου. Δεν ήταν η καλύτερη δυνατή η πάσα για τον Καρά. Η μπάλα βγήκε εκτός από το δικό του χέρι. Σκόρδος για τον Κορχότζελο. Πάει από δεξιά και πετυχαίνει το καλάθι για το 85-58. Δεντρινός. Το Χριστοφίλη που κερδίζει και τον Χουζαπά στον αέρα για το 87-58. Κορχότζελος θα πάει στο drive, θα πετύχει και πάλι το καλάθι. Σασλόγλου θα προσποιηθεί απέναντι στο Κουζαπά και θα πετύχει το καλάθι. Αποθέωση για το μικρό Σοδά Γλυφάδας που πέτυχε τους πρώτους του πόντους. Ζούπας πήρε το πικ. Σκόρδος και πάλι από την αρχή επίθεση του Αμίντα με 5 μόλις δευτερόλεπτα. Αλλάζει ο Πανιώνιος. Σκόρδος θα κοπεί από τον Σασλόγλου. Όμως η πάσα του Δεντρινού προς τον νεαρό άσο δεν πέρασε. Ζούπας για 3. Άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Δεντρινό. Δεν θα γίνει επίθεση. Και με αυτόν τον τρόπο ο Πανιώνιος.
0: Αυτό είναι το τελικό σκορ. Πανιώνος Αμίτας 89-60. Ιωνικός Ιωνίας Σοφάδες 59-68. Φαίνεται να καθαρίζουν το μάτς οι Σοφάδες. Βέβαια έχουμε ακόμη 2 και 15. Είναι αρκετός χρόνος για 9 πόντους διαφοράς. Πάμε στη Νίκαια, στο παιχνίδι του Ιωνικού με τον Πανερυθραϊκό, δηλαδή 64-61.
2: Τρία δευτερόλεπτα. Άστοχο το σουτ. Τώρα η ομάδα που ουσιαστικά αδικείται σε εισαγωγικά είναι ο Ιωνικός, γιατί εκεί που σουτάρει δεν βλέπει το χρόνο. Για να δούμε.
3: Εντάξει, το φωνάζεις από
2: το
3: μάμπο.
2: Το φωνάζεις, σαφώς. Αλλά πάνω στην ένταση του αγώνα ξέρεις κάποιες φορές.
3: Ναι, είναι μια αλήθεια αυτό.
2: Το κλέψιμο εκεί. Φώνεται ο Καλβίς και κλέβει. Σημητής καθαρά λέει ο διαιτητής. Τώρα όμως το φάουλ που κερδίζει ο Γιούση.

0: Πρώτη βολή είναι εύστοχη. 65-61. 5 και 21 για την λήξη. Μέσα και η δεύτερη. Έχουμε και πάλι μπάλα για το Πανερθραϊκό. Είναι τώρα ο Ερμίδης περνάει στην θέση του Δημητρακόπουλου. Σεν Χίλερ. Ωραίο drive, δύσκολο και καλάθι. 66-63. Σιμίτης. Αστοχή εδώ, νέα ευκαιρία για τον Πανερθραϊκό να πλησιάσει ή και να ισοφαρίσει και έχουμε φάουλ. Μαρτυρίες από τον πάγκο του Ιωνικού για αντιαθλητικό.
1: Με τον εαυτό του τα βάζει περισσότερο εκεί ο Derek Sengiller. Δεν νομίζω τα βάζει με την απόφαση των διαιτητών του που ούτως ή άλλως συσκέπτονται για την πιθανότητα αναβάθμισης του φάουλ.
0: Ναι, ακριβώς αυτό το κάνουν τώρα.
1: Πετάχτηκαν άπαντες σαν ελαττήριο από το πάγκο του Ιωνικού ζητώντας το αντιαθλητικό.
0: Για να δούμε αν θα πάνε στο βίντεο ή αν θα έχουν...
1: Θα το συζητήσουν πρώτα. Νομίζω ότι ο Παναγιώτης Καρχής έχει πάρει ήδη θέση δίπλα στη γραμματεία για να ζητήσει challenge σε περίπτωση που παραμείνουν στο απλό φάουλ. Για να δούμε ποια είναι η απόφαση. Είναι απλό φάουλ και ναι, κατευθείαν ζητάει ο Παναγιώτης Καρχής.
0: Δεν θα το άφηνε challenge. Με τίποτα νομίζω.
1: Και ενδεχομένως να είναι και μια κρίσιμη απόφαση των διαιτητών αυτή τη στιγμή.
0: Ασφαλώς.
1: Πανερθραϊκός σε κάθε περίπτωση έχει συμπληρώσει ομαδικά, άρα υπάρχουν βολές.
0: Σωστό.
1: Η σημαντική συνθήκη είναι αν υπάρξει αναβάθμιση του φάουλ μετά το replay που θα δουν οι διαιτητές. Το γεγονός ότι εκτός από τις βολές θα έχει και επίθεση ο Ιωνικός. Το οποίο μπορεί να σημαίνει ακόμα και 5 πόντους
0: με 4,
1: σε μία επίθεση, έτσι.
0: Με 4 και 30
1: πόντους. Οι 5 πόντοι το θα σημαίνουν ένα συν 8.
0: Ακριβώς.
1: Ενώ, γιατί αυτή τη στιγμή είναι στο συν 3.
0: Ακριβώς.
1: Ο Ιωνικός.
0: Μπορεί άμεσα, είπαμε, να επηρεάσει την εξέλιξη τώρα του παιχνιδιού.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Για να δούμε λοιπόν τι θα αποφασίσουν οι δύο διαιτητές για αρχή. Ο τρίτος πάντα μένει πίσω.

0: Η στιγμή είναι μια μικρή διακοπή, έχει πάρει αρκετή ώρα η εξέταση του βίντεο.
1: Το βλέπουν και το ξαναβλέπουν οι διαιτητές, γιατί θέλουν να είναι σίγουροι για την απόφασή τους.

0: Για να δούμε. Φαίνεται να έχουν καταλήξει κάπου.
1: Για να δούμε. Απλό φάουλ.
0: Απλό είναι.
1: Τελεσίδικη απόφαση των διαιτητών.
0: Έπειτα από την εξέταση του βίντεο. Έχουμε λοιπόν δύο βολές για τον Τσιμίτη. Άστοχη η πρώτη βολή. Για να δούμε. Πολύ κρίσιμο το σημείο.

0: μέσα η δεύτερη.
1: Ο Ιωνικός πάντως αυτή τη στιγμή έχει προβάδισμα 2 κατοχών.
0: Μελισσαράτος. Για 3 από τη γωνία, άστοχο και η μπάλα είναι για τους γηπεδούχους. Για να δούμε. 4 και 15 σε ένα παιχνίδι με διακοπές, αλλά συνολικά με ωραίο ρυθμό. Εδώ σκοράρει ο Γιούση. Βρίσκει τη λύση, κάθε καλάδι τώρα μετράει διπλά. 69-63, ένα 6-6 που μπορεί να φανεί και πολύ κρίσιμο.
1: Εύκολο καλάθι του Μελισσαράτου.
0: 69-65.
1: Καλύτερα.
0: Για να δούμε. Τελική ευθεία. Καλδής, περνάει, ωραία πάσα του Καλδί. Αστοχή.
1: Με επιμονή και όμως το σκόραρε.
0: Και το rebound όμως από τον Ιωνικό.
1: Αλλά επιμονή δίνει επιπλέον κατοχή στον Ιωνικό. Και αυτές μετράνε διπλά από στόπες.
0: Ακριβώς. Ψημίτης, ωραία εκεί εκπληκτικά. Εκεί η εμπειρία του Ψημίτη απέναντι στον Αρμίδη. 71-65. Ψημίτης πλέον στους 19 πόντους. Τσούκας για 3. Μελισσαράτος έξω.
1: Την μπάλα.
0: Κοτς Καυκής αυτή τη στιγμή θέλει σωστές επιθέσεις ορθολογημένες. Αυτή ήταν μια επίθεση που είχε καλές προϋποθέσεις. Το σούτ όμως ήταν άστοχο. Και χειροκροτήματα από τον πάγκο τώρα, διότι είχαμε φάουλ. Ήταν το τέταρτο ομαδικό, δεν είναι βολές στα μάτια τον εφηβιασμό του Πανερυθραϊκού. Και έχουμε time out.

0: τον Πανελευθεριακό. Στο μεταξύ, το πρόβλημα του Σεργίου φαίνεται να λειτουργεί και πάλι. Να λειτουργεί το ψάρι και το αλήθεια. Και επαναφορά για τον Τσούκα. Τρεις τέτοια σουτ σε αυτή τη χρονική στιγμή είναι σημαντικό να μπαίνουμε τώρα νέο σουτ. Άστο και αυτό, είχε δύο ευκαιρίες ο Πανερυθραϊκός.
1: Απανωτές ευκαιρίες χαμένες για τον Πανερυθραϊκό.
0: Δυσκολεύουν πολύ την κατάσταση όταν έχεις δύο ελεύθερα σουτ και δεν βρίσκεις σκορ. Και πλέον ο Ιωνικός μπορούμε να πούμε ότι είναι...
1: Έχει το πάνω χέρι αυτή τη στιγμή. Έχει το πάνω χέρι αυτή τη στιγμή.
0: Ακριβώς.
1: Ειδικά αν σκοράρει εδώ. Έχει 4,6 και θα πάρει άμεσα time out ο Παναγιώτης Καφής βέβαια, γιατί θέλει να οργανώσει αυτή την επίθεση για να βρει ένα καλάθι το οποίο μπορεί και να σημαίνει ολόκληρο το παιχνίδι.
0: Πολύ σωστά και είπαμε...
2: Λοιπόν, όσο υπάρχει το time out, να πούμε ότι το παιχνίδι... Ανάμεσα σε Ιωνικό Νέας Ιωνίας και Σοφά... Ιωνικό Ιωνίας και Σοφάδες έχει ολοκληρωθεί με τους Σοφάδες... είχε κολλήσει το στατιστικό. Ίσως και να μην έχει ολοκληρωθεί. Θα δούμε εντός ολίγου γιατί και η μετάδοση βλέπω ότι έχει δεν φορτώνει. Οπότε θα ενημερώσουμε εντός ολίγου για την κατάληξη αυτής της αναμέτρησης. Εν πάση περιπτώσει, να υπενθυμίσουμε Πανιώνιος Σαμίντας 89-60. Τελικό αποτέλεσμα, Πανιώνιος προκρίνεται και περιμένει τον αντίπαλό του, ο οποίος θα προκύψει από το αυριανό μάτς ανάμεσα σε Πανελλήνιο και Αθηναϊκό, ενώ το μάτς ανάμεσα σε Ιωνικό και Πανερυθραϊκό είναι στο 71-65. Ο νικητής αυτού του παιχνιδιού θα αντιμετωπίσει στην δεύτερη αγωνιστική της β' φάσης τον νικητή του αγώνα Sporting Ajax.
0: Νίκης, ψηλά το rebound, είναι αμυντικό.
1: Φαλιάρε εξουσίες για να φύγει ο Τσούκας. Και το χάσε και αυτό ο Θανάσης Τσούκας.
0: Η αστοχή των τελευταίων λεπτών δείχνει να βάζει σε σοβαρή θέση ισχύου στον Ιωνικό. Για να δούμε. Αυτή η επίθεση μπορώ να πω ότι κρίνει πάρα πάρα πολλά. Και σκοράρει είναι ο Γιούση που κάνει 73 τους πόντους του Ιωνικού. Πλέον συν 8 αγκαλιά με τη νίκη ο Ιωνικός. Ερμίδης, το φάουλ που σφυρίζεται, που κάνει ο Γιούση.
1: Ανεξάρτητα του τι θα γίνει, είναι ένα παιχνίδι στο οποίο μπορεί να πει κανείς ότι σε μεγάλο βαθμό έχουμε θρίαμβο της άμυνας του Ιωνικού.
0: 65 πόντι.
1: Ακριβώς αυτό. Έχει καταφέρει να δεχτεί από μια ομάδα τόσο ποιοτική, τόσο ταλαντούχα όπως ο Πανερυθραϊκός, μόλις 65 πόντους σε 39 λεπτά και χαμένη βολή του Μελισσαράτου.
0: Ασφαλώς, έτσι ακριβώς. Έξω και η δεύτερη, rebound όμως. Καμάρας, γρήγορο σουτ, άστοχο. Παπαζήσεις, έχουμε φάουλ του Καμάρα και βολές και μαζί ο Ιωνικός.
1: Και ο Ιωνικός πάει για μια σπουδαία πρόκριση απέναντι στον Πανερυθραϊκό. Όμως όλα δείχνουν θα τα καταφέρει και θα περιμένει έναν εκ των Sporting ή ΑΓΕΧ που παίζουν αύριο στο κλειστό των Πατησίων. Στις 6 το απόγευμα.
0: Sporting που όπως θα γνωρίζετε ήδη είναι η ομάδα φέτος που εισήλθε στην Elite League ή National League 1. National League 1, συγγνώμη. Με βλέψεις πάρα πάρα πολύ ψηλές.
1: 75-65.
0: 75-65, ναι, σωστά, και οι δύο μέσα. Λέγαμε το Sporting που θα είναι φέτος μια ομάδα που θα διεκδικήσει ασφαλώς την άνοδο. Αλλά στο παιχνίδι μας τώρα, 55 δευτερόλεπτα. Ερμίδης, μέχρι μέσα, καλάθι και φάουλ. Γρήγορο καλάθι. 49 δευτερόλεπτα. Τώρα αλλαγές, επίθεση, άμυνα. Έξω ο Πούλης, μέσα ο Παπαζήσης. Και μία βολή βασικά για τον Ερμίδη. Πολύ ήταν εύστοχη και έχουμε τώρα το φάουλ, γρήγορο φάουλ έγινε. Τώρα συσκέπτονται οι διαιτητές

0: έχουμε εξέταση του βίντεο για πιθανή αναβάθμιση του φάουλ. Για να δούμε. Η διαφορά είναι στους 7 πόντους. Ασφαλώς έχει πολύ σημαντικό προβάδισμα τώρα αυτή τη στιγμή. Ο Ιωνικός έχει αγκαλιά τη νίκη και έχει ήδη 2 βολές.
1: Λοιπόν, όσο υπάρχει αυτή η διακοπή, να πούμε εμείς ότι ολοκληρώθηκε εδώ και μερικά λεπτά ο μικρός τελικός του EuroLeague Super Cup. Η Fenerbahçe κατέκτησε την τρίτη θέση, νίκησε με 85-77 την οικοδέσποινη ουσιαστικά ομάδα των Εμμυράτων, την Dubai BC, σε ένα μάτς με τρομερή εμφάνιση από τον Horton Tucker, 23 πόντους. Ακολούθησε ο Forest με 11, ο Baldwin άλλους 11 και 10 είχε ο Shields. Από τη μεριά της Dubai BC που δεν έπαιξε ο Bacon που τραυματίστηκε χθες στον ημιτελικό με τη Real. 14 είχαν ο Bertans και ο Κόμπο, 14 ο καθένας. Ο Κόμπο επίσης μάζεψε 6 rebound, είχε και 4 assist. Η Fenerbahçe λοιπόν είναι η ομάδα που κατέκτησε την τρίτη θέση στο EuroLeague Super Cup, ενώ το ίδιο έγινε, δηλαδή την τρίτη θέση κατέκτησε και η Partizan στο Παύλος Γιαννακόπουλος, τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, νίκησε με 101-77 την Μπουργκ χάρη σε μια τρομερή τρίτη περίοδο που επικράτησε με 33-13. Πρώτο σκόρερ ήταν ο Βιλντόζα με 18, δεύτερος ο Ethan Thompson με 15, 14 ο Τζεκίρι, 11 ο Κάρλικ Τζόουνς, ενώ από τη μεριά της Μπουργκ ο αρχηγός ο Λιονέλ Γκοντού είχε 16, 11 ο πρώην παίχτης του Άρη Τρέι Γούντμπερι και 10 πόντους είχε ο Νέιθαν Σολιμάν.
0: Σκοράρει! Ένα εισαγωγικά κερασάκι στην τούρτα σε μια πληκτική εμφάνιση του Ιωνικού. Διαφορά τώρα είναι στους 10 και το κόψιμο του Γιούση.
2: Αυτό είναι το κερασάκι στην τούρτα για τον Ιωνικό.
0: Ακριβώς. Καμάρας, άστοχο και αυτό, πλέον είναι διαδικαστικά τελευταία δευτερόλεπτα. Νομίζω ότι ο κόουτς Καυκής θα στοχεύει να μην επαναπαυθεί η ομάδα από τη σημερινή νίκη και να συνεχίσει τη σκληρή δουλειά.
2: Όπως είπαμε λοιπόν, πρόκριση για τον, για τον Ιωνικό, συγγνώμη, 78-68, πανάξια πρόκριση.
0: Ακριβώς.
2: Απέναντι σε μια πολύ ποιοτική ομάδα της επόμενης Elite League, Πανερυθραϊκός παίρνει ένα...
1: Τελικό σκορ λοιπόν, Ιωνικός νίκιας Πανερυθραϊκός 78-68. Αυτό είναι το φινάλε της αναμέτρησης, με τον Ιωνικό να παίρνει μια τεράστια πρόκριση για την επόμενη φάση και να περιμένει να μάθει αύριο τον αντίπαλό του, όπου θα προκύψει από το μάτς του Sporting με την ΑΓΕΧ. Όσον αφορά το παιχνίδι στα διαβατά, εκεί το μάτς είναι στο 77-77 και νομίζω είναι στην παράταση έχει οδηγηθεί. Δεν είμαι σίγουρος. Το σκορ από ό,τι βλέπουμε από το live score, γιατί η μετάδοση έχει κολλήσει, το live score λέει 77-77, αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν είναι στην κανονική διάρκεια. Όπως και να έχει, είναι ένα derby σε αυτό το παιχνίδι. Ο νικητής λοιπόν αυτού του αγώνα ανάμεσα σε Ιωνικό Ιωνίας και Σοφάδες, όποιος είναι, θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση τον Πρωτέα Βούλας, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην δεύτερη αγωνιστική της β' φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος Ανδρών. Αύριο το πρόγραμμα έχει για το Κύπελλο Ελλάδος των Ανδρών Αθηναϊκός Πανελλήνος στις 5, Ακαδημία Καθοσέρσης Καρδίτσας Χάνθ επίσης στις 5, στις 5.30 Πεύκη Κρόνος Αγίου Δημητρίου, στις 6 Sporting Αγιέχ και Παλαιό Φάληρο Προμηθέας 2014 την ίδια ώρα, ενώ από το Κύπελλο Γυναικών Αντέος Ανδρογέας στις 2, στις 3 παρατέταρτο Πανόραμα Απόλλων Καλαμαριάς και στις 4 Χάνθ Κούπα Κιλκής είναι τα παιχνίδια της αυριανής ημέρας. Να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα στα μάτς που έχουμε ακόμη στην συνέχεια της ημέρας έχουμε τον τελικό του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στις 8 είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει αυτό το παιχνίδι, με τον Παναθηναϊκό να είναι ο φυσικό δεσπότης του συγκεκριμένου τουρνουά και να αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στον μεγάλο τελικό, στην πρώτη αναμέτρηση ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΟΣΜΑΝ μετά την αποχώρησή του από το τριφύλι, ενώ στο μάτς της 8 για το EuroLeague Super Cup ο μεγάλος τελικός Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης στο μάτς του Άμπου Ντάμπι, εκεί όπου ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει το πρώτο EuroLeague Super Cup της ιστορίας. Δεν τελειώνει η δράση όμως εκεί, καθώς στις 8.30 έχουμε το πολύ μεγάλο παιχνίδι του Προμηθέα απέναντι στη Ράστα Βέχτα, τον ημιτελικό των προγραμματικών του BCL, με τον Προμηθέα να απέχει 2 νίκες από την πρόκριση στη regular season, εκεί όπου θα τοποθετηθεί ο νικητής αυτού του path, δηλαδή όποια ομάδα προκριθεί, θα τοποθετηθεί σε όμιλο με Σπαρτάκ Σουμπότιτσα, Χάπελ Χολών και Σολέ. Ο Προμηθέας λοιπόν αντιμετωπίζει, μάλλον, γιατί όλα τα μάτια γίνονται στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας, αντιμετωπίζει την Ράστα Βέχτα ενός πρώην πράσινου, του Τιμπορ Πλάις, ο οποίος βρίσκεται εκεί, ενώ στο έτερο μάτς με το οποίο θα διασταυρωθεί ο νικητής του ζευγαριού του Προμηθέα, η Τζίκη Βαρσοβίας κάνει τρομερή εμφάνιση απέναντι στο φαβορί ουσιαστικά για το εισιτήριο της πρόκρισης, την Μπρεογάν. Νικάει με 86-66. Όπως φαίνεται λοιπόν, η Τζίκη Βαρσοβίας είναι, νομίζω, ένα δεκάλεπτο απέχει, θα μπορούσαμε να πούμε ότι βρίσκεται με το ένα πόδι στον τελικό πρόκρισης στους ομίλους του BCL. Τρομερή εμφάνιση πραγματικά από την πολωνική ομάδα, που την μάθαμε πέρυσι, όσοι δεν τη γνωρίζαμε, την μάθαμε στο παιχνίδι με τον Ηρακλή από τη διοργάνωση στην Ευρωπαϊκή, την ENBL, που συμμετείχε ο Γυραιός, και φαίνεται ότι η αναμέτα μας απασχολήσει αρκετά την φετινή σεζόν με τις εμφανίσεις που κάνει. Η δική μας εκπομπή κάπου εδώ έφτασε στο τέλος της. Ο Δημήτρης Μελής ήταν πίσω από τα μικρόφωνα τις προηγούμενες 2 και κάτι ώρες. Πράγματι, στην παράταση είναι το παιχνίδι. Στα Διαβατά, Ιωνικός Ιωνίας Οφάδες 81-78, 13 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της παράτασης. Τρομερό παιχνίδι γίνεται στα Διαβατά. Δεν θα μείνουμε για το τελικό αποτέλεσμα, μπορείτε να δείτε τα τελικά αποτέλεσματα της ημέρας στο site της Ελληνικής Ομοσπονδίας www.basket.gr, όπου έχουν αναρτηθεί ή θα αναρτηθούν στην συνέχεια τα αποτελέσματα. Το Eokwe Brandon ανεώνει ξανά το ραντεβού μαζί σας αύριο με τον Νίκο Μπουρλάκη πίσω από τα μικρόφωνα για τα παιχνίδια της Κυριακής από τις 5 μέχρι και τις 8. Από τον Δημήτρη Μελίση λοιπόν, που ήταν μαζί στις προηγούμενες 2 και κάτι ώρες, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Σαββάτου και φυσικά καλή εβδομάδα. Γεια χαρά!

He's still a man. Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. Τρίποντο στην ενημέρωση.

Ooh, baby, I play the blues for you. Baby!